Ζώδια που δεν μπορούν να διαχειριστούν την θλίψη. Είμαι ο Κυριάκος και κάποια ζώδια δυσκολεύονται πάρα πολύ περισσότερο από κάποια άλλα να διαχειριστούν τη θλίψη και τα αρνητικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, ο Ταύρος έχει μεγάλη ανάγκη από σταθερότητα και ασφάλεια και κάθε αλλαγή στο προγραμματισμένο του πλαίσιο μπορεί να τον βγάλει εκτός ισορροπίας. Όταν οι συνήθειες του διαταράσσονται από κάτι αρνητικό, όπως μια απώλεια ή απογοήτευση, προτιμά να κλειστεί στον εαυτό του, να απομονωθεί και να μην μιλήσει σε κανένα μέχρι να νιώσει έτοιμος να αντιμετωπίσει ξανά την πραγματικότητα. Η αναποφασιστικότητά του να εκφράσει τα συναισθήματά του τον κάνει συχνά να φαίνεται απρόσιτος σε κάποιες συγκεκριμένες στιγμές. Ο καρκίνος, από την άλλη, είναι γνωστός για την συναισθηματική του φύση και την τάση του να απορροφά τα συναισθήματα των άλλων, λες και είναι σφουγγάρι. Όταν έρχεται αντιμέτωπος με μια θλιβερή κατάσταση, όπως έναν χωρισμό ή απώλεια, δυσκολεύεται πάρα πολύ να παραμείνει ψύχρεμος. Η θλίψη του καρκίνου μοιάζει να τον κατακλείζει και συχνά βρίσκει τον εαυτό του να βυθίζεται στη μελαγχολία. Για να ανακάμψει, χρειάζεται σταθερή στήριξη από τους αγαπημένους του, καθώς μόνος του δυσκολεύεται να δει το φως στο τέλος του τούνελ. Τέλος, ο Παρθένος, παρά το πρακτικό του μυαλό και τη λογική του προσέγγιση, χάνει την ψυχραιμία του όταν κάτι αρνητικό συμβεί στη ζωή του. Όταν αντιμετωπίζει τη θλίψη, η αναλυτική του φύση μετατρέπεται σε υπερβολική σκέψη, όσο και άγχος. Έχει την τάση να φαντάζεται το χειρότερο και να κάνει σενάρια που επιβαρύνουν την ψυχική του υγεία. Η λογική που συνήθως τον διακρίνει θολώνει και ο Παρθένος μπαίνει έτσι σε ένα φαύλο κύκλο αρνητικών συναισθημάτων. Ακούς Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Έχουμε ωραίο θεματάκι σήμερα. Πώς καταλαβαίνεις ότι η γάτα σου έχει νεύρα? Βασικά, θα στο κάνει αρκετά ξεκάθαρο. Ουρά που χτυπάει πέρα δόθε, αυτιά κολλημένα πίσω, βλέμμα τύπου έχεις 5 δευτερόλεπτα να εξαφανιστείς. Και ξαφνικά δεν θέλει ούτε χάδια ούτε πολλά πολλά. Αν τα νεύρα ανέβουν επίπεδο, μπορεί να αρχίσει να έχει έντονα νιαουρίσματα, να ξύνει έπιπλα, να ρίχνει πράγματα από τα ράφια ή απλώς να σε κοιτάζει επίμονα, σχεδιάζοντας την έξωσή σου από το σπίτι. Τι κάνουμε? Της δίνουμε προφανώς χώρο, ηρεμία και ξεχνάμε προς το παρόν τις αγκαλίτσες. Γιατί με μία θυμωμένη γάτα, μάλλον προφανώς δεν υπάρχει. Πάμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει μόνο ζητώ συγγνώμη, κυρία μου. Θα περάσω αργότερα να δω αν εγκρίθηκε η παραμονή μου στο σπίτι. Και μην ξεχνάτε, εσείς πληρώνετε νίκιο, ρεύμα και τροφές. Εκείνη απλώς σας επιτρέπει να μένετε μαζί της. Energy vibes.

0: αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Είναι οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας και στη Σουηδία οι μαθητές πληρώνονται με $187 παρακαλώ το μήνα για να πηγαίνουν σχολείο. Όπα, όπα, κόψε λόγια, μη μας πάρουνε χαμπάρι και εδώ οι δικοί μας αρχίζουν και μας τα ζητάνε. Μάτια των μωρών δεν παράγουν δάκρυα μέχρι να γίνει το μωρό μεταξύ 3 και 6 εβδομάδων. Αυτό δεν το ξέραμε. Τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλο λαό της γης διαβάζουν κάθε χρόνο οι κάτοικοι της Ισλανδίας. Με τόσο χειμώνα και κρύο, λογικό το βρίσκω. Η κόλλα επίσης στεγνώνει εξαιτίας της υγρασίας και όχι του αέρα. Τέλος, μπορεί να πιστεύεις το αντίθετο, αλλά η αλήθεια είναι ότι περίπου μόνο το 15% της ερήμου της Σαχάρας καλύπτεται από άμμο. Και αν όλα αυτά δεν έχουν να σου πούνε τίποτα ως γνώσεις και εμπειρία μυαλού και θέλεις πραγματικά μόλις τώρα που τις άκουσες να τις μεταφέρεις στο δικό σου recycling bin, οκ, πάτα το enter και ακολούθησε με σε επιτυχίες.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes.
4: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Travel Energy Tips.
4: Θέλεις ταξιδάκια, αλλά η παρέα σου έχει αρχίσει τα γνωστά. Δεν μπορώ τότε να το δούμε. Περιμένω να πληρωθώ. Άστους. Φύγε μόνος σου.

Η εποχή μας το επιτάσσει. Ο Οκτώβρης είναι εξαιρετικός για ένα οικονομικό solo τριήμερο και έχουμε 5 πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Κωνσταντινούπολη για Βόσπορο, βόλτες και street food. Βελιγράδι για όμορφη πόλη χωρίς να πάθει κρίση η κάρτα σου. Σόφια για βόλτες, ιστορία και νυχτερινή ζωή. Μετέωρα για φύση, ηρεμία και ένα μικρό restart. Και φυσικά τη Θεσσαλονίκη μας όπου πας για ένα βραδάκι και καταλήγεις να τρως σουτζουκάκια στις 2 η ώρα το πρωί. Και το καλύτερο σε όλο ταξίδι. Δέροντας κανέναν που θέλεις να φάμε, δεν περιμένεις κανέναν να ετοιμαστεί και το πρόγραμμα είναι απολύτως δημοκρατικό. Αποφασίζεις εσύ και συμφωνείς ομόφωνα. Βαλιτσάκι λοιπόν, ακουστικά, καλή playlist και δρόμο. Γιατί μερικές φορές η καλύτερη ταξιδιωτική παρέα είναι αυτή που δεν σου λέει κάτσε μισό λεπτό να βγάλω άλλη μία φωτογραφία. Energy Vibes.

0: Η TikToker η Kylie Mae Maivan, γνωστή ως The Clean Girl, έχει αποκτήσει δημοτικότητα για τα βίντεο της που περιλαμβάνουν καθαρισμούς διαφόρων αντικειμένων και χώρων. Πρόσφατα ωστόσο, η Maivan έκανε στροφή στον καθαρισμό εγκαταλειμμένων τάφων, παρακαλώ, προκαλώντας έτσι ποικιλία αντιδράσεων. Σε ένα viral βίντεο, επιλέγει τυχαία έναν τάφο για να τον καθαρίζει, χρησιμοποιώντας μια ροζ μπάλα για να αποφασίσει ποιον θα φροντίσει. Στο βίντεο λοιπόν η τύπισσα καθαρίσει σχολαστικά την ταφόπλακα η οποία είχε υποστεί φθορά από την παραμέληση. Εξηγεί ότι ήθελε να δείξει σεβασμό σε όσους δεν έχουν συγγενείς να φροντίσουν εννοείται τους τάφους τους, επισημένοντας την κατάσταση του τάφου που επέλεξε. Παρά τις καλές της προθέσεις, οι αντιδράσεις ήταν μεικτές. Ορισμένοι επένεσαν την χειρονομία της ως όμορφη, ενώ κάποιοι άλλοι ανησυχούσαν για την ηθική διάσταση του να καθαρίζει τάφους χωρίς τη συγκατάθεση της οικογένειας ή των αρχών του νεκροταφείου. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν έντονη αντίθεση, σημειώνοντας ότι επέμβαση σε έναν τάφο χωρίς άδεια μπορεί να θεωρηθεί ασέβεια ανεξάρτητα από τις προθέσεις της Maivan. Τα βίντεο της έχουν ανοίξει μια διαδικτυακή συζήτηση σχετικά με τα όρια και το σεβασμό προς τους νεκρούς, αποδεικνύοντας πόσο διχαστική μπορεί να είναι μια φαινομενικά αθώα κίνηση, αθώα ενέργεια. Παρά τη διαμάχη, η Maivan προσπαθεί και συνεχίζει να δημοσιεύει βίντεο με ανάλογο περιεχόμενο, με πάρα πολλούς θαυμαστές να εκφράζουν την υποστήριξή τους, θεωρώντας ότι τα καθαριστικά βίντεο ως πράξεις καλοσύνης και φροντίδας έχουν να δώσουν κάτι σαν content.
1: Ακούς Energy Vibes.

Και κάπου εδώ η Παρασκευή εκτέλεσε την αποστολή της. Σήμερα υποδεχτήκαμε για τα καλά τον Οκτώβρη, μάθαμε ότι κάποτε η Σαχάρα ήταν καταπράσινη, γνωρίσαμε μια σοκολάτα 124 ετών που ευτυχώς κανείς δεν σκέφτεται σοβαρά να δοκιμάσει, είδαμε πώς καταλαβαίνεις ότι η γάτα σου έχει νεύρα, ταξιδέψαμε σόλο και φτάσαμε μέχρι TikToker που καθαρίζει εγκατελειμμένους τάφους. Με λίγα λόγια, άλλη μια απολύτως φυσιολογική μέρα εδώ στα Energy Vibes. Και τώρα, Σαββατοκυριακό, και μην ακούσω ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε πράγματα. Υπάρχει και το εναλλακτικό πρόγραμμα. Καναπές, φόρμα, Netflix και junk food σε ποσότητα που καλό είναι να μην γνωρίζει ο διατροφολόγος μας. Έλα και που είσαι δηλαδή. Και έχουμε φρέσκο λόγο να λιώσουμε. Από την 1η Οκτωβρίου ήδη ήρθε στο Netflix το East of Eden, η πολυαναμενόμενη νέα limited σειρά με την Florence Pugh. Οπότε το σχέδιο είναι απλό. Πατάμε play, ανοίγουμε πίτσα, βάζουμε διπλά πατατάκια και όταν το Netflix ρωτήσει «Παρακολουθείτε ακόμα?», εμείς απαντάμε. Μη γίνεσαι και εσύ Ελληνίδα μάνα. Παρασκευή είναι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός. Αυτά ήταν τα Energy Vibes. Να περάσετε υπέροχα. Ακόμα και αν το μεγαλύτερο ταξίδι του διημέρου είναι καναπές ψυγείο, καναπές. Energy.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση,
3: ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Με φάλτσο ήχο, το χτες πικρό, τώρα το στήσαμε στον τοίχο. Κλάψε νικημένε νικητή, έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα φάλτσα ζει. Την άσπρη χώρα μας βρωμίσαμε με μαύρο χρώμα, το σήμερα σπόρος νεκρός

Στην άδεια χώρα μας γεμίσαμε ξένες ρεκλάμες. Το αύριο το κλείσαμε μες στις παλάμες. Γέλα και κλάψε νικημένε νικητή. Έτσι κι αλλιώς όλη η Ελλάδα φάλτσαζει. Στην έρμη χώρα μας σηκώσαμε μεγάλο φράχτη. Τα όνειρα στο δρόμο μας μια χούφτα στάχτη.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφου σε εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια για πόδια.

0: Και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πάρε το μπλε της θάλασσας. Το φεγγαριού το ασήμι. Σου μίξε μαζί τα χρώματα. Να δούμε τι θα γίνει.

κύμα τη νύχτα πρόσεχε. Στην αγκαλιά σου πάστη και εσύ αγέρα τα πανιά σπρώξε η αγάπη.

βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πως να με βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πονάω θα πονάς, είπες. Και τι δεν είπες.
9: Ώρες μικρές θα σκο...

0: Μια ακόμη εβδομάδα ολοκληρώθηκε, οι μεταδόσεις καταγράφηκαν και οι αριθμοί μίλησαν. Το Media Inspector μέτρησε τι πραγματικά έπαιξε στο ελληνικό ραδιόφωνο και τώρα μετράμε αντίστροφα τα 40 τραγούδια που ακούστηκαν περισσότερο. Αυτό είναι το επίσημο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI.
1: Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.

0: Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της IFPI. Δύο ώρες μαζί, σήμερα αλλά και αύριο αυτή την ώρα, με την πραγματική εικόνα του ελληνικού Airplay και 40 θέσεις που κάθε εβδομάδα ξαναγράφουν την ιστορία τους. Εδώ δεν έχουμε ψήφους, επιτροπές ή προσωπικές προτιμήσεις. Έχουμε πραγματικές ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Με απλά λόγια, εδώ δεν αποφασίζουμε εμείς την επιτυχία. Αφήνουμε το ελληνικό ραδιόφωνο το ίδιο να μας το πει. Και αυτή η εβδομάδα που είμαστε μαζί έχει αρκετό ενδιαφέρον. Νέα είσοδο κατευθείαν μέσα στην πρώτη τριαντάδα, άλμα 15 θέσεων, μεγάλες ανακατατάξεις στο top 10 και μια κορυφή που κάποιοι προσπαθούν εδώ και εβδομάδες να κατακτήσουν. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 40 με την Ήβη Αδάμου και την Ξελογιάστρα, 5 θέσεις χαμηλότερα αυτήν την εβδομάδα. Τώρα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης με το νέο του κομμάτι Όνειρο θα είναι ξανά. Αμέσως μετά περιμένουμε την Ελένη Φουρέιρα με τον Jackie O και θα οδηγηθούμε στο νούμερο 36 όπου μας περιμένει εκεί ο Πέτρος Ιακωβίδης. Και εκεί εννοείται έχουμε και την πρώτη αρκετά μεγάλη μεταβολή της ημέρας. Πάμε βέβαια όλα να τα ακούσουμε σειρά με σειρά.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

0: Και μόλις ακούσαμε ένα μικρό παιχνίδι σταθερότητας όσο και πτώσεις. Ο Θοδωρής Φέρης με το όνειρο θα είναι ξανά παραμένει καρφωμένος στο νούμερο 39 και το ίδιο ακριβώς κάνει η Ελένη Φουρέιρα με τον Τζάκιο στην θέση νούμερο 38. Προφανώς βρήκαν καλό πάρκινγκ και οι δύο και δεν το αφήνουν. Στο 36 συναντήσαμε τον Πέτρο Γιακοβίδη με το Έτσι έχει μάθει που αυτή την εβδομάδα χάνει 9 θέσεις. Μην βιαστείτε όμως να του στείλετε μήνυμα συμπαράστασης. Ο Πέτρος έχει άλλες δύο παρουσίες στη σημερινή 40 και η μία βρίσκεται μέσα στην κορυφαία δεκάδα που θα ακούσουμε αύριο. Οπότε μάλλον θα κοιμηθεί ήσυχος. Τώρα, όπως κάνουμε πλέον στο τέλος κάθε ημιώρου, αφήνουμε για λίγο στην άκρη θέσεις, ανόδους και πτώσεις και ανοίγουμε ένα μικρό παράθυρο έξω από την επίσημη 40. Για μία ή περισσότερες επιτυχίες που αγαπάμε ή μία ολοκένουργια πρόταση που μόλις αρχίζει τη δική της διαδρομή στα ραδιόφωνα.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art Nectar.

0: store το Polion Bakery & More, το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργή ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλαβεν, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβεν. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
8: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, ακούς το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFPI. Και επιστρέψαμε κατευθείαν από το νούμερο 34 που συναντήσαμε εκεί την Ρία Ελληνίδου με το σαφάρι της. 4 θέσεις χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο που η Ρία δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη στην 40 αυτής της εβδομάδας. Υπάρχει και δεύτερη παρουσία της αρκετά ψηλότερα. Συνεχίζουμε εμείς όμως με το και Λίλα και Μπιγιόν στο κομμάτι «Ποιος να σου το πει». Θα ακολουθήσει ο Πάνος Κιάμος με το «Ξέρεις πολλούς» και στο νούμερο 31 θα συναντήσουμε την Λένα Ζευγαρά με το «Θάθα». Και κρατήστε λίγο τον Πάνο Κιάμο, γιατί σήμερα θα το συναντήσουμε δύο φορές. Και η δεύτερη είναι μια ολοκένουργια κυκλοφορία που κατάφερε κάτι αρκετά εντυπωσιακό και σπάνιο. Μπήκε στην πρώτη τριαντάδα σχεδόν πριν προλάβει να συστηθεί επισήμως. Πρώτα όμως, η επόμενη τριάδα.

0: Μόλις ακούσαμε το Kel, Lila και Beyond να κερδίζουν μία θέση με το κομμάτι τους Ποιος να σου το πει και ανεβαίνουν στο νούμερο 33. Στο νούμερο 32 ο Πάνος Κιάμος είχε λιγότερο ευχάριστα νέα με το Ξέρεις Πολλούς, 8 θέσεις πτώσης σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Μόνο που το chart του παίρνει με το ένα χέρι και του δίνει με το άλλο. Γιατί σε λίγο θα τον ξαναβρούμε με ένα ολοκέντρο τραγούδι και μάλιστα πολύ δυνατά τοποθετημένο από την πρώτη κιόλας εβδομάδα παρουσίας του. Στο νούμερο 31 η Λένα Ζευγαρά παραμένει ακριβώς εκεί που ήταν με το Θα-Θα. Δεύτερη εβδομάδα στο ίδιο νούμερο. Το Θα-Θα λοιπόν προς το παρόν έγινε εδώ. Πριν συνεχίσουμε, βγαίνουμε για λίγο έξω από τα σύνορα του Top 40. Εκεί όπου υπάρχουν τραγούδια που δεν έχουν ακόμα αριθμό δίπλα τους, αλλά που μπορεί πολύ σύντομα να το αποκτήσουν.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός 40 για αυτή την εβδομάδα.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διάβλος radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούσεις τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
7: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κυριάκο Μαραγκό.

0: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και περνάμε τέλεια εδώ με το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector και την IFBI. Τέλεια μας είπε και ο Πέτρος Ιακωβίδης, με ένα τίτλο που ταιριάζει πολύ περισσότερο με την πορεία του ίδιου του τραγουδιού. Τρεις θέσεις παραπάνω αυτή την εβδομάδα και από το νούμερο 33 περνάει πλέον στο νούμερο 30 για αυτή την εβδομάδα. Και κάπως έτσι βλέπετε πόσο διαφορετική ιστορία μπορεί να γράψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης μέσα στο ίδιο chart. Πριν από λίγο ο Πέτρος έχασε 9 θέσεις με το Έτσι Έχει Μάθει, τώρα κερδίζει 3 με το Τέλεια και έχουμε ακόμη δρόμο μαζί του. Στο νούμερο 29 έρχονται Νίνο και Τζοζεφίν με το Τι Κάνεις και αμέσως μετά έχουμε τη μοναδική νέα ελληνική είσοδο αυτής της εβδομάδας στα 40 πρώτα. Πάνος και Άμμος, ανοιχτή ακρόαση κατευθείαν στο νούμερο 28. Στο 27 θα βρούμε τον Νίκο Απέργη με το Αυτά τα Χίλια και στο 26 την Ανδρομάχη με το Σούσουρο. Και όταν επιστρέψω έχουμε λίγο παρασκήνιο για τον Πάνο και Άμμο, γιατί αυτή η είσοδο στο νούμερο 28 έχει μια πολύ ωραία ραδιοφωνική ιστορία.
1: Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Νίνο και Τζοζεφίν μας ρώτησαν μόλις τι κάνεις από το νούμερο 29. Είμαστε μια χαρά που είμαστε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Αμέσως μετά ήρθε η μεγάλη φρέσκια άφηξη για αυτή την εβδομάδα, ο Πάνος και Άμος με την ανοιχτή ακρόαση κατευθείαν στο νούμερο 28. Και εδώ το ραδιόφωνο, ξέρεις, έκανε αυτό που ξέρει να κάνει πάρα πολύ καλά. Πρόλαβε τους πάντες. Η ανοιχτή ακρόαση σε μουσική Γιάννη Φακίνου και στίχους Θοδωρή Μάκρα άρχισε να μεταδίδεται από τα ραδιόφωνα στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη κυκλοφορία της στις streaming πλατφόρμες ανακοινώθηκε για τις 28 του ίδιου μήνα. Δηλαδή το τραγούδι μπήκε στο Airplay Chart πριν καλά-καλά φτάσει παντού ψηφιακά. Στο νούμερο 27 ο Νίκος Απέργης κερδίζει δύο θέσεις με το Αυτά τα Χίλια, ενώ στο νούμερο 26 η Ανδρομάχη και το Σούσουρο χάνουν 4. Και ήρθε η ώρα να αφήσουμε έστω για λίγο το επίσημο Top 40, χωρίς αριθμό, χωρίς κατάταξη και χωρίς κανένα άγχος, αν ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Μια έξτρα μουσική επιλογή, απλώς επειδή αξίζει να την ακούσουμε.
1: Και τώρα ένα τραγούδι εκτός 40 για αυτή την εβδομάδα.

0: diavlosradio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους σπόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Ακούτε από το ελληνικό Top 40.
8: Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά στο νούμερο 25. Και εδώ επικρατεί απόλυτη ηρεμία. Ίδια θέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ούτε πάνω ούτε κάτω. Μερικές φορές το να κρατάς τη θέση σου μέσα σε ένα τσάρτ που αλλάζει κάθε 7 ημέρες, ναι, είναι μια μικρή νίκη. Στις επόμενες 4 θέσεις όμως η ηρεμία τελειώνει. Στο 24 περιμένουμε την Έλληνα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα, στο 23 την Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω και στο νούμερο 22 έχουμε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εβδομάδας, τον Ηλία Βρετό με το Πρόστιμό του. Θυμηθείτε που τον είχαμε την προηγούμενη φορά, στο νούμερο 37. Τώρα κοιτάξτε που βρίσκεται, στο νούμερο 22. Και στο 21 η Δέσποινα Μανδύ με το Να Μ' Αγαπάς ολοκληρώνει την τετράδα που αναμένουμε στο ραδιόφωνο και μας φέρνει ακριβώς έξω από την πρώτη εικοσάδα.

Ακούτε το ελληνικό Top 40.

0: Μόλις ακούσαμε 4 τραγούδια και εδώ έχουμε χωρίς καμία αμφιβολία μία από τις πιο εντυπωσιακές μετακινήσεις της εβδομάδας. Πρώτα η Έλενα Παπαρίζου με το Αλήθεια Τώρα χάνει 4 θέσεις και πλέον βρίσκεται στο 24. Η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω υποχωρεί 2 και βρίσκεται στο 23. Και μετά έρχεται ο Ηλίας Βρετός. Το πρόστιμο έκανε είσοδο την προηγούμενη εβδομάδα στο νούμερο 37 και σήμερα βρίσκεται στο νούμερο 22. Δηλαδή 15 θέσεις πάνω σε μόλις 7 ημέρες. Αν όλα τα πρόστιμα είχαν τέτοια απόδοση, μάλλον θα περιμέναμε στην ουρά να μας γράψουν. Την τετράδα έκλεισε η Δέσποινα Βανδύ με τον Άμα Αγαπάς, 4 θέσεις χαμηλότερα και αυτή την εβδομάδα ακριβώς έξω από την πρώτη κοσάδα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στη μέση της διαδρομής. 20 θέσεις πίσω μας, 20 μπροστά μας. Πριν μπούμε αύριο όμως στο δεύτερο μισό, κρατάμε την μικρή μας μουσική έξοδο από το chart. Μία επιτυχία, μία φρέσκα κυκλοφορία που βρίσκεται εκτός της επίσημης σαραντάδας, αλλά μέσα στις δικές μας επιλογές. Από μένα τον Κυριάκο Μαρακό, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Σε περιμένω και πάλι εδώ αύριο, την ίδια ώρα στην πορεία μας, μέχρι και το νούμερο 1 του ελληνικού Top 40 από το Media Inspector και την IFPI.
1: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
2: Ώρα να βγούμε εκτός λίστας και να ακούσουμε πρώτοι τα τραγούδια που θα παίζουν σύντομα όλοι οι άλλοι.
3: Σε κάθε δρόμο, σε κάθε ουρανό, σε βλέπω.

0: ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
9: Η ευχή και η προσευχή μου.

0: την ευχή μου φυλαχτώ.
1: Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πες για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα δίωρο έχουμε μπροστά μας. Να πούμε πάρα πολλά, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για βιβλία, να μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Θα σου πω αυτό που σκεφτόμουν τώρα στο αυτοκίνητο ερχόμενοι στο στούντιο να τα πούμε. Ότι ξέρετε, γιατί συνέχεια είχα κάποιες συζητήσεις ραδιοφωνικές, είχα κάποιες συζητήσεις με κάποια άτομα κτλ. Μου λέει να έρχονται τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα έχουμε. Λέω παιδιά, τι λέτε, τι λέτε. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει ένα σχεδιασμός για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή και είναι Οκτώβρης. Είναι, δηλαδή πραγματικά, τι γίνεται παρακαλώ. Γιατί θα μου πεις, ναι, τι του μήνα του 26. Εντάξει, δεν του μήνα και πολύ, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε και αυτά, δεν του μείνε πολύ, αλλά ρε παιδιά, μην βιάζεστε. Είπαμε ότι η ζωή είναι μικρή, αλλά άμα προχωράμε και 2 μήνες, 2,5 μπροστά, να έρθει ο Νοέμβριος, θα το συζητήσω.

Και για να συνεχίσω την κουβέντα που είχαμε λίγο νωρίτερα, το πρόβλημά μας είναι ότι βιαζόμαστε. Δηλαδή αυτό που κοιτάμε τόσο μπροστά, σε καλό να μας βγει. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τι Χριστούγεννα και Χριστούγεννα θα μου πεις, Ελένη, να μην κάνω ένα πολύ ωραίο σχέδιο, να μην κανονίσω ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, το καταλαβαίνω. Οκ, σωστό, ναι, ωραία. Αλλά ρε παιδιά, λίγη υπομονή, δηλαδή οκ. Ναι, το ότι εγώ θα στολίσω βέβαια από αρχής Νοέμβρη, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, είναι άλλο θέμα προς συζήτηση. Είμαστε εδώ παρέα λοιπόν, έχουμε τα αστρολογικά μας. Θέλω λίγο να σας πω ότι πλέον μπορούμε να λέμε καλό χειμώνα, άντε γιατί πολύ καταπιέστηκα. Ναι, εντάξει, πάει, πέρασε και η φθινοπορεινή ησημερία. Ναι, βέβαια χειμώνας μπαίνει πιο μετά, μπαίνει Δεκέμβριο. Αλλά εντάξει, εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Είναι ρε παιδί μου μερικές ωραίες ατάκες που δηλώνουν χειμώνα. Σε λίγο θα σας τις πω.

Ατάκες λοιπόν που θυμίζουν χειμώνα και πολύ μου αρέσουν. Ξαναλέω βέβαια ότι ο χειμώνας μπαίνει το Δεκέμβριο, επίσημα λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν κάνει κανένα κρύο τρελό Οκτώβρη, τι να σου πω, ή αν κάνει κανένα τρελό κρύο Νοέμβρη. Αλλά οι ατάκες λοιπόν που θυμίζουν και φέρουν το χειμώνα λίγο νωρίτερα είναι εννοείται το κλασικό αντικαλό χειμώνα. Επιτέλους ήρθε η ώρα για ζεστό καφέ. Δεν ξέρω, εγώ ζεστό καφέ πίνω και το καλοκαίρι. Άντε ποιος κατεβάζει τα χειμωνιάτικα, το οποίο πραγματικά παιδιά νομίζω ότι πρέπει να κατέβουν. Γιατί η ψύχρα η βραδινή δεν παλεύεται, δηλαδή δοκίμασα να βάλω μόνο φούτερ, επάγωσα, τι να κάνουμε. Άλλη ατάκα είναι θέλω να γυρίσω σπίτι και να χουχουλιάσω καναπέ, που αυτό το λέμε τέλη Νοέμβρη. Άλλη βιαστική ατάκα χειμώνα, πότε αλλάζει η ώρα, θα σου πω σε λίγο πότε αλλάζει η ώρα τώρα που το αναφέραμε. Τι φοράμε παιδιά αυτό τον καιρό, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι ένα δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Και τέλος άλλη ατάκα, εγώ δεν είμαι έτοιμη για τόσο κρύο, σιγά το κρύο. Άλλη ατάκα που θυμίζει χειμώνα, έχεις δει τι ώρα σκοτεινιάζει πια. Το οποίο επίσης είχε ξεκινήσει σιγά σιγά από τέλη Αυγούστου, έτσι να τα λέμε. Και βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery and More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery and More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art, μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art, τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.

0: 28-177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Μεντ και ακουστικά κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
7: Ήταν Δευτέρα.

Επιστρέψαμε από το break μας στο διαφημιστικό και κάπου διάβαζα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Ξέρεις, εγώ έχω ένα καημό σαν Ελένη Μανουσάκη. Δεν έχω ποτέ, μα ποτέ κερδίσει στην φορολοταρία που κάνει το κράτος. Σου λέω ότι με έξελε, έτσι. Μία φίλη μου, παιδιά, έχει κερδίσει δύο φορές. Εγώ τίποτα πάλι. Και χρησιμοποιώ πάρα πολύ κάρτα. Λοιπόν, κάθε μήνα η ΕΔΕ κάνει κλήρωση και μοιράζει 900.

0: 200.000 ευρώ. Τα λεφτά δεν είναι στα χαρτιά. Οι νικητές πληρώνονται. Κανονικά το ξέρω, ναι. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει στην ΑΕΔΕ. Εκεί μπαίνουν. Μέχρι πόσα μπορείς να κερδίσεις? Ένας τυχερός 50.000 ευρώ, 5 άτομα από 20.000 ευρώ, 50 άτομα από 5.000 ευρώ και 500 άτομα από 1.000 ευρώ. Μα ποτέ τίποτα εγώ, έτσι. Τίποτα, ποτέ. Το θέμα είναι αυτό. Πώς το καταλαβαίνουμε? Δηλαδή, για φαντάσου να έχουμε κερδίσει και να μην το έχουμε πάρει είδηση, έτσι. Έξελε θα γίνω. Πάω να τσεκάρω τους λογαριασμούς. Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και ξαναλέω ότι τα λεφτά δίνονται κανονικά και μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό, ξαναλέω, που έχει δηλωθεί στην ΑΕΔΕ. Τα λεφτά είναι αρκετά, να τα λέμε και αυτά. Το θέμα είναι να έρθουν προς τα εμάς. Ευχαριστώ.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έλεγα λίγο νωρίτερα για την χειμερινή ησημερία. Αργή, παιδιά, αργή. Χειμερινή ησημερία, λοιπόν, συμβαίνει γύρω στις 11 με 22 Δεκεμβρίου. Κάθε χρόνο στο βόρειο ημισφαίριο ο ήλιος φτάνει στο νοτιότερο σημείο της τροχιάς του και σηματοδοτεί βέβαια την επίσημη έναρξη του χειμώνα. Μικρότερη μέρα, μεγαλύτερη νύχτα, στροφή του ήλιου. Από την ημέρα αυτή οι μέρες αρχίζουν σιγά σιγά να μεγαλώνουν και ο ήλιος ξαναρχίζει να ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά όλα αυτά θα γίνουν εκεί γύρω στις 21 με 22 Δεκεμβρίου. Σε αντίθεση με τις ησημερίες, το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, όπου η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια, στο ηλιοστάσιο έχουμε τη μεγαλύτερη ανισότητα διάρκειας ημέρας και νύχτας, ξαναλέω, στην χειμερινή ησημερία. Αργή ακόμα, Δεκέμβριος.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Επειδή έχουμε πιάσει τώρα τα της εποχής και τα λοιπά, να σου πω πότε ακριβώς αλλάζει η ώρα. Για φέτος, πιο νωρίς από ποτέ. Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, γιατί μαζεύομαι στο σπίτι, γι' αυτό. Λοιπόν, νωρίτερα από άλλες χρονιές θα περάσουμε στην χειμωνιάτικη μας ώρα. Πολύ νωρίτερα, ποια Κυριακή, θα σου πω, 25 Οκτωβρίου. Η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, που πέφτει 25 του μήνα. Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Φυσικά έχει και τα καλά ότι κερδίζουμε μία ολόκληρη ώρα ύπνου, ενώ όταν αλλάζει το Μάρτιο χάνουμε μία ώρα ύπνου. Η χειμερινή ώρα ξεκινάει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη και επειδή Οκτώβριο του 26 τελειώνει η μέρα Σαββατοκύριακου, η τελευταία Κυριακή πέφτει 25 του μήνα. Μια χαρά. Τέλεια. Νωρίτερη λοιπόν δυνατή ημερομηνία για αυτή την αλλαγή. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών μας θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείξουν 2. Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά και πάλι μετά ξανά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Να είμαστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Στο αλφαβητά.

0: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Κάπως έτσι μπήκαμε πολύ δυνατά στην τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολλά θέματα. Έχω και τηλεοπτικά, έχω και αστρολογικά. Σιγά σιγά εγώ λέω να ξεκινήσω βέβαια τα αστρολογικά. Συμβαίνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά γεγονότα αστρολογικά και τον μήνα Οκτώβρη, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε να σχολιάζουμε. Είναι μια περίοδος αναθεώρησης, μια περίοδος που θα φέρει πάρα πολλές εξελίξεις και μιλάω για όλα τα ζώδια. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί τυχεροί που είναι οι κρύοι, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε πάρα πολλά από τον μήνα Οκτώβρη, σε λίγο στα λέω αναλυτικά. Και βέβαια παιδιά, μην ξεχνάμε καλά τα ζώδια, αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας ας το κάνουμε κι εμείς, με τύχη χωρίς.

Έλενη Μανουσάκη, στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα έχω τώρα να συζητήσουμε. Πώς μπορούμε να μείνουμε μόνοι με τα συναισθήματά μας. Εξαιρετικό θέμα. Βρες ή δημιούργησε ένα πολύ ωραίο ασφαλές χώρο. Εκεί μπορείς να κάνεις τις σκέψεις σου, να ηρεμήσεις, να πεις τον καφέ σου, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να είναι ασφαλές. Αναγνώρισε πρώτα βέβαια τι νιώθεις. Ονόμασε το συναίσθημά του χωρίς το συναίσθημα που νιώθει η καρδιά σου, το συναίσθημα της ψυχής σου. Ονόμασε το χωρίς να χρειάζεται να το αλλάξεις. Μην κρίνεις τα συναισθήματά σου αν θέλεις να τα αναγνωρίσεις, μην τα φοβάσαι δηλαδή. Επικύρωσέ τα. Τι θα έλεγες έναν καλό φίλο που νιώθει το ίδιο αυτή τη στιγμή? Αν θες να μείνεις μόνος με το συναίσθημά σου, παρατήρησε πώς το νιώθει το σώμα σου. Τι σου προκαλεί αυτό που νιώθεις? Σφίξιμο, χαρά, βάρος, ζεστασιά ή πίεση? Αναλογήσου τι είναι αυτό που σου προκαλεί αυτό το συναίσθημα, τι μπορεί να συνέβαλε σε αυτό το συναίσθημα, ανεκπλήρωτες ανάγκες ή προσδοκίες. Εξασκήσου στη συμπόνια, τι χρειάζεται δηλαδή αυτό το μέρος του εαυτού σου τώρα, ξεκούραση, να νιώσει καλύτερα, κατανόηση, καλοσύνη ή υπομονή, και παρέμεινε παρόν και παρούσα στο τώρα.

0: Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με μια επικαιρότητα που τρέχει συνεχώς. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι μόνο τα αστρολογικά, δεν είναι μόνο τα σχέσικά μας, είναι πολλά που πρέπει να πούμε. Βεβαίως γίνεται και μια τρελή μάχη στα πρωινά της τηλεόρασης. Τη μία μέρα κερδίζει καινούριο. Την άλλη μέρα κερδίζει και η καινούργια πήγε πάρα πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου πάρα πολύ καλά. Παίζει αυτή η τριάδα καινούριου, Λιάγκας, Χριστίδου. Χριστίδου, Λιάγκας, καινούριου. Εντάξει παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε δηλαδή που θα κάτσει μπίλια. Και μπορεί να μας πάρει και μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι. Απλά σκέφτομαι ρε παιδί μου τι αγωνία είναι αυτή να πρέπει την επόμενη το πρωί να βρεις τα νούμερα. Πω, είναι λίγο... Έχει μια αγωνία.
1: Ό,τι μου δίνεις να παίρνεις, θλίψη να σέρνεις.
2: Άσπρη μέρα ποτέ σου, εύχομαι να μην δεις κι απ' τις παλιές πληγές σου, ποτέ μη γιατρευτείς. Να έχεις στα βήματά σου, χάσουμε σκέψη.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έντυνα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει τα κύματα της

0: Ρατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Και τώρα θα σου πω μία προτασάρα. Μπήκαμε δυναμικά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν, τώρα που ζούμε το φθινόπωρό μας, ποιες ταινίες μπορούμε να δούμε, να κάτσουμε να αράξουμε και να τις δούμε. Λατρεμένη όλων των εποχών, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το φθινόπωρο συνδέεται πάντα με την επιστροφή στα θρανία και η ατμόσφαιρα.

αυτού του οικοτροφείου στο Βερμόντ και τα μαθήματα ζωής του Ρόμπι Γουίλιαμς παραμένουν διαχρονικά. Πόσο ωραία ταινία. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, το Central Park στα καλύτερά του, χρυσαφένιο μελαγχολικό και γεμάτο πεσμένα φύλλα. Ιδανικό σκηνικό για μια από τις πιο ωραίες ατμοσφαιρικές ιστορίες αγάπης. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, με Ρίτσαρντ Γκιρ. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Και ο ξεχωριστός Will Hunting, ένας ιδιοφυής αλλά πληγωμένος νεαρός, βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τις σχέσεις του με έναν ψυχολόγο. Μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης με φόντο τα χρυσαφένια πάρκα της Βοστόνης. Άλλη ταινία, όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη. Ατέλειωτη περίπατη ανάμεσα στα κυτρινισμένα φύλλα. Vintage Fool. Και ο Βροχοποιός, η σκηνοθεσία του Francis Ford Coppola, δίνει την ιστορία με τα γλυκά, σκοτεινά και ζεστά φθινοπορεινά χρώματα του Αμερικανικού Νότου. Πολύ ωραίες ιδέες, με popcorn ζεστό να λιώνει το στόμα.

μου, πριγκίπισσά μου, το δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πριγκίπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου πως μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις μπορώ να ξαναρθώ σαν υπότης πάνω σε

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βγήκε στο φως της δημοσιότητας μια πολύ ωραία έρευνα, η οποία μας υπενθυμίζει πόσες ώρες ξοδεύουμε κάθε χρόνο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι στο καθημερινό μποτιλιάρισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις χώρες. Στην Αθήνα οι οδηγοί χάνουν 143 ώρες ανά έτος κολλημένοι στην κίνηση. Στο Δουβλίνο 191 ώρες, στο Βουκουρέστι 171, στις Βρυξέλλες 146, στην Αθήνα 143, στη Γενέβη 141, στο Λονδίνο 141, στο Μιλάνο 136 και εντάξει, άρα νομίζω ότι παντού περνάνε χάλια. Δηλαδή, νομίζω ότι η Αθήνα θα ήταν πρωταθλήτρια, αλλά τελικά δεν είναι η Αθήνα, βλέπεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πρόλαβα να κάνω προτάσεις, ήθελα και σινεμά, ήθελα πάρα πολλά. Παιδιά, θα τα βρούμε, θα τα προλάβουμε και αύριο έχουμε εκπομπή.

0: έτσι.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν σας χαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή, φυσικά θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Έχω μια πολύ ωραία πρόταση, ο επίμονος Θάμνος. Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας, η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη με τίτλο «Ο επίμονος Θάμνος». Μια ωραία ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού αλλά και του κόσμου. Με αφετηρία μια μακρά εσωτερική διαδρομή, ο δημιουργός μετατρέπει το βίωμα σε λόγο, προτείνοντας μια ωραία γραφή άμεση, στοχαστική και βαθιά ανθρώπινη. Σπύρος Μακρυγιάννης ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική του πορεία και στη διαχρονική του σχέση με την ποίηση, την οποία αντιμετωπίζει όχι ως αισθητική επιλογή, αλλά ως υπαρξιακή ανάγκη. Επίμονος Θάμνος, πάρα πολύ ωραία πρόταση. Και η βαθύτερη αλήθεια αυτής της συλλογής να συμπυκνώνεται στη φράση που την ανοίγει, αν σώπαινα οι λέξεις θα μου έσκιζαν την ψυχή. Αυτά έχω να σας πω, φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο, φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
8: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
9: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβητά.

Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
0: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
8: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

εμείς θα κόβουν σαν μαχαίρια οι γλώσσες οι κάκες, θα σβήνουνε τα αστέρια κάποιες Κυριακές. Θα δεις τα καλοκαίρια βάρη χειμωνιές, και μέσα στους χειμώνες θα δεις αστροφέγγες, θα δεις αστροφέγγες.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Στο αλφαβητάρι, μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
8: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
12: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
11: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
12: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Ξηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Το πλήρες όνομά της είναι Αουρία Ιζαμπέλ Ράμος Ντε Σούσα. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό να το προφέρουμε παγκοσμίως δηλαδή, οπότε αποφάσισε ότι θα τη λένε Αουρία. Γεννήθηκε το 1987 στην Πορτογαλία. Έκανε τον ντεμπούτο της το 2008 με ένα single που λεγόταν και λέγεται OK All Right. Ήταν το πρώτο της τραγούδι. Ήταν αυτή που μόλις ακούσαμε εδώ. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλώς όρισες εδώ στην παρέα μας, ο Κώσμας Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο ώρα που τώρα ξεκινάει. Κάθε εβδομάδα δύο φορές μαζί, σήμερα εδώ και αύριο εδώ, για δύο ώρες. Συντονίσου, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε για τον Johnny Depp ότι θα το δούμε τον Νοέμβριο σε μια ταινία με τίτλο Scrooge, μια ακόμα ταινία με τον γέρο Τσιγκούνι, χριστουγεννιάτικη. Μετά από πολύ καιρό ο Johnny Depp και πάλι στα πράγματα, στην οθόνη δηλαδή, την κινηματογραφική. Όμως τις προηγούμενες μέρες είχαμε και το Daydrinker, μια καινούργια ταινία η οποία θα είναι ο Johnny Depp και η Penelope Cruz. Μετά από πολύ καιρό βρίσκονται και πάλι μαζί, τέταρτη φορά που βρίσκονται μαζί στη μεγάλη οθόνη. Daydrinker είναι ο τίτλος της ταινίας, thriller λέγεται, με έναν αγνώριστο Johnny Depp, παιδιά. Καμία σχέση με αυτό που ξέραμε. Αυτή είναι η μαγεία του σινεμά. Η ταινία θα προβληθεί το Μάρτιο του 2027, από ό,τι διαβάζω εδώ.

Συνελήφθη, λέει, άντρας που υποσχόταν ρόφημα νόπολης κατά τον αλκοτέστ. Τι να πεις, TikToker λέει. Στο TikTok έχει παρέλαση ασχέτων γιατρών αυτών που φάγανε το μαζονάκι. Έτσι, έχει διάφορα τα οποία ελπίζω να μην τα παίρνετε στα σοβαρά. Έτσι, περισσότερο από αυτούς είναι... Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω έκφραση, δηλαδή.

Η Paloma Faith πριν από 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το Cry Baby. Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Στα social media, Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες, εκεί με βρίσκεις και μιλάμε, επικοινωνούμε. Και χαιρετισμούς και στη Μαρία, συχνή ακροάτρια. Σήμερα είχε υπόψη σου, θα αρχίσουμε προτάσεις ταξιδιών, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και τα λοιπά. Μείνε εδώ, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδας? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Στο μεταξύ, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν τον τελευταίο καιρό υπάρχουν στην Ευρώπη, σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο, μαζικές διαμαρτυρίες για τα ακριβά ενίκια, τις εξώσεις και τα φαν. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Να μην μπορείς να έχεις σπίτι. Αν δεν έχεις αγοράσει δικό σου σπίτι, αν δεν σου έχουν αφήσει γονείς και δεν το έχεις φάει κιόλας, είναι και αυτό. Δεύτερο ημίωρο μαζί, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα και αύριο εδώ. Simple Minds, Alive a Kinkin. Κάπως διαφορετικό από αυτό που έχεις συνηθίσει να ακούς. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Κάθε εβδομάδα σας προτείνουμε ταξίδια εκτός χώρας, που είναι καλό να τα κάνετε τις γιορτές που έρχονται. Τώρα μην μου πείτε για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά ότι είναι νωρίς. Άλλοι στολίζουνε και άλλοι έχουν αφήσει τους στολισμούς από πέρυσι φέτος, το Χριστουγέννων, στους δρόμους, στους δήμους, ακόμα και στα σπίτια. Λοιπόν, σήμερα σας προτείνω Πράγα. Περπατήστε στην παραμυθένια γέφυρα του Καρόλου και μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι. Εκεί να φωτογραφηθείτε και εξερευνήστε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης. Σε αυτό μας βοηθάει η World of Travel. Μπαίνετε στο ίντερνετ και βρίσκετε www.worldtravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, οπότε κάντε την κράτησή σας τώρα στο worldoftravel.gr.

Οι Beatles και το Here Comes the Sun. Μια υπέροχη στιγμή όταν μετά την καταιγίδα βγαίνει εκείνος ο φοβερός ήλιος ανάμεσα από τα σύννεφα και ηρεμούν όλα. Φθινόπωρο είμαστε, αυτό θα μου έρθει στο μυαλό. Αν το άκουγα καλοκαίρι, το τραγούδι θα μου ερχόντουσαν άλλα πράγματα με τον ήλιο. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις έρχονται, χρήσιμες. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

διαβάζω εδώ μία ιστορία από την ελληνική πραγματικότητα. Από το 2018 και για 8 ολόκληρα χρόνια, ένας άντρας παιδεύτηκε πάρα πολύ από μία γυναίκα που είχε κάνει μαζί της μία σύντομη σχέση, προφανώς πριν το 2018. Του είχε κάνει τόσα πολλά που τελικά καταδικάστηκε, και όλα αυτά επειδή την απέρριψε σε αυτή τη σύντομη σχέση, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για κάτι σοβαρό. Την συρκοφαντούσε συνεχώς σε φιλικά και οικογενειακά πρόσωπα, ενώ όσες γυναίκες τον πλησίαζαν, τις πλησίαζε και τις έλεγε τα χειρότερα λόγια για αυτόν. Αυτό είναι, να πιστεύεις, ξέρω κι εγώ, την πρώην του. Έχει σωθεί. Τώρα ξέρετε, κάτω από το σπίτι του και δεν ξέρω κι εγώ ιστορίες, την πήγε ο άνθρωπος τελικά μετά από καιρό στα δικαστήρια. Καταδικάστηκε σε 48 μήνες φυλάκισης χωρίς αναστολή, παρακαλώ. Πρωτόδικα, αλλά την ψάχναν να τη βρούνε. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε, και φυσικά συμβαίνουν πολλά τέτοια γύρω μας. Έχω ξαναδιαβάσει πριν από 6-8 μήνες για την άλλη, σε έναν αστυνομικό που τον ανάγκασε και έφυγε και από την πόλη που ζούσε, έτσι. Δεύτερη ώρα μαζί, μετά τις διαφημίσεις και πάλι επιστροφή εδώ στη μουσική. Ο Κοσμάς και Δραμάδος για άλλη μια ώρα εδώ. Με καινούρια, με παλιότερα, όλα εδώ. Διαβάζω εδώ επίσης, είχε φτιάξει, λέει, 203 ψεύτικα προφίλ αυτή για τον ενοχλή συνέχεια. Τι μου θυμίζει. Γιατί υπάρχουν και προσωπικά βιώματα, έτσι. Τέτοια τρέλα. Περίπου, εντάξει.

Μάλεϊ Σάρους καινούριο και μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, αν έχετε δίπλωμα οδήγησης παλιό, εκείνο το ροζ χαρτάκι, θα πρέπει να το αντικαταστήσετε το παλιό χάρτινο με το καινούριο, το νέο ευρωπαϊκό τύπου πλαστικό δίπλωμα, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2033. Εντάξει, δεν είναι προς βιάση και θάνατο, αλλά έχετε το υπόψη σας, μπορείτε να το αλλάξετε και τώρα βέβαια. Οι οδηγοί που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να ανανεώσουν το δίπλωμά τους έτσι και αλλιώς, το οποίο θα έχει συχνότερες ανανεώσεις και ιατρικές εξετάσεις μετά τα 80, φυσιολογικό το βρίσκω, μετά τα 80 εννοείται, μην πέσει και πάνω μας ο άλλος, γιατί δεν βλέπει.

Μόλι Elizabeth, τι όνομα και αυτό, να βγεις να τραγουδήσεις, τέλος πάντων, στο Run Rabbits. Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, για μας τουλάχιστον. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο, που θα δούμε και μια έρευνα που έγινε παγκοσμίως σε 37 χώρες, αν δεν κάνω λάθος, μέσα και η Ελλάδα, για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη. Τελευταία φορά να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, TikTok, Instagram, Facebook, εκεί με βρίσκεις γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Χαδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμήσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα. Σας έλεγα για μία έρευνα που έγινε για την τεχνητή νοημοσύνη σε 37 χώρες. Διαβάζω εδώ ότι στις 34 από τις 37 χώρες η πλειονότητα πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα κοστίσει σε θέσεις εργασίας αντί να δημιουργήσει νέες, και αυτό το βλέπουμε ήδη σε κάποιες χώρες. Μετράνε ακόμα και 8% ανεργία μόνο και μόνο από την τεχνητή νοημοσύνη. Το 68% των Ελλήνων περιμένει ότι η AI θα οδηγήσει σε λιγότερες θέσεις εργασίας, και αυτή η γνώμη των Ελλήνων βρίσκεται αρκετά ψηλά.

it hard when you discover that

Το ενδιαφέρον με τους εξωγήινους συνεχίζεται. Προφανώς δεν έχουμε άλλα βίντεο να δείξουμε. Αλλά έχουμε διάφορα άλλα πράγματα. Π.χ. ένα ραδιοφωνικό σήμα που έπιασαν πριν από λίγο καιρό και το γράψαν οι εφημερίδες. Λεπτομέρειες από εκεί και πέρα τι έγινε. Αν είναι πραγματικά από προηγμένο πολιτισμό. Γιατί αυτό το ρημαδιασμένο το σήμα από άλλους πλανήτες μακρινούς το ψάχνουν δεκαετίες τώρα. Δεν μάθαμε όμως τίποτα. Το μόνο που διαβάζω εδώ λίγο πιο καινούριο είναι ότι υπάρχει προηγμένος εξωγήινος πολιτισμός κοντά στη γη. Γίνεται μελέτη από πανεπιστήμια για να δοθεί απάντηση και σε αυτό. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, βοηθάει και η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που θα βοηθούσε περισσότερο θα ήταν να εμφανιστούν πραγματικά εξωγήινοι. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Αν θα είναι αληθινοί εξωγήινοι ή ψεύτικοι και θα μας πούνε, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται. Αυτό στο μεταξύ μπορεί να έχει γίνει, αλλά να μην μας λένε τίποτα, να μας το πηγαίνουν σιγά σιγά και όπως θέλουν οι ηγέτες αυτής εδώ της γης, η οποία είναι μικρότερη από κουκίδα στον ωκεανό.

στο τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, εύχομαι, μέχρι αύριο που θα συναντηθούμε εδώ και πάλι. Να είστε καλά, να ακούτε δυνατά μουσική. Και εμείς εδώ σε 22 ώρες παρέα μαζί. Για χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο αλφαβήτα.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Body Isn't Ready, το καινούριο του Somber στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μαζί θα περάσουμε δύο ολόκληρες ώρες. Έλενα Γαβρεσιά στο μικρόφωνο. Και πώς θα ήταν δυνατόν να μην θυμηθούμε τον Lenny Kravitz για το προπέσινο άλμπουμ του Blue Electric Light. Ακούμε το Honey και αμέσως μετά ένα flashback πίσω στα 80's.

Ένα πολύ μελωδικό κομμάτι από τα μέσα της δεκαετίας του 80 προς τα τέλη και γύρω στο 87. Το ακούγαμε πάρα πολύ τότε. Smokey Robinson, Just to See Her. Υπάρχει 45 ράκι εδώ, 7 ίντσο έτσι το λέγαμε. Και αν δεν σας παίρνει εύκολα ο ύπνος, δοκιμάστε τη μέθοδο 4-7-8 που αποκτά όλο ένα και περισσότερους οπαδούς τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια μέθοδο χαλάρωσης που βασίζεται στην αναπνοή. Αρχικά για 4 δευτερόλεπτα αναπνέεις αργά από τη μύτη, στη συνέχεια κρατάς την αναπνοή σου για 7 δευτερόλεπτα και τέλος για 8 δευτερόλεπτα εκπνέεις αργά από το στόμα.

I swear, I'll be your man. I'll understand the way to love you.

Ιταλή είναι αυτή, Flabby. Flabby σημαίνει στα αγγλικά χαλαρός, αλλά και αγύμναστος. Κρατάμε το πρώτο. Everybody loves me. Από τα τέλη της δεκαετίας των 90 με αρχές της δεκαετίας του 2000, νομίζω ότι είχε γνωρίσει επιτυχία και στη χώρα μας αυτό. Ακουγόταν από κάποια εναλλακτικά ραδιόφωνα. Και πλησιάζουμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με κάτι πιο δυνατό που θα μας πάει πολύ πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 80. Αγαπημένο σχήμα, δίσκο, από εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Cool the Gang.

0: Όσοι έζησαν τη δεκαετία του 80 πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν τότε της μόδας η δίσκο. Και το Σαββατόβραδο πηγαίναμε όλοι και ξεδίναμε χορεύοντας ωραία πράγματα μακριά από οθόνες. Θα πάμε σε διάλειμμα τώρα. Ναι, πραγματικά θα πάμε σε διάλειμμα, αλλά θα παραμείνουμε σε εκείνη τη χρονιά. 1981 το Get Down On It που ακούσαμε, 1981 η μεγάλη επιτυχία από τον αείμνηστο Pino Daggio, Ma Quale Idea. Λέει και κάτι μέσα, έτσι περίεργους συνδυασμούς διατροφικούς, θα τους ακούσετε.
1: Piata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Ένα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

Κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 το ακούγαμε αυτό από τους Nice Little Penguins, I'm Flying. Και μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα δείχνει κατά πόσο επιδρά η μουσική

Δική σου τετράποδους φίλους σας. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Τα σκυλάκια σας είναι πιο ήρεμα όταν ακούν κλασική μουσική σε αντίθεση με τη heavy metal που τα ενοχλεί αρκετά. Αν λοιπόν πρόκειται να λείψετε κάποιες ώρες, μην ξεχνάτε να βάζετε μουσική στο αγαπημένο σας τετράποδο για να είναι ήρεμο όση ώρα εσείς λείπετε εκτός. Αυτό είναι καινούριο, Sax Boy Billy, The Puerto Rico Song.

Μέσα δεκαετίας 80, τον Νοέμβριο του 85, έτσι για να είμαστε ακριβείς, κυκλοφόρησε αυτό το συγκλάκι από την αείμνηστη Whitney Houston, How Will I Know, σε παραγωγή Naranda McLaughlin. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το τραγούδι αρχικά επρόκειτο να το τραγουδήσει Janet Jackson, το πήρε όμως τελικά η Whitney Houston. Επιστροφή στο σήμερα με ένα δίδυμο από τη Γαλλία αυτή τη φορά, πολύ funky δίδυμο, Astels, Working All Night. Για μας τους νυχτόβιους είναι αυτό, μας αρέσει η νύχτα, την απολαμβάνουμε, γιατί η νύχτα είναι αλλιώς.

Αυτό είναι το πιο funky hit του φετινού καλοκαιριού. Και συνεχίζουμε και το ακούμε και τώρα. Chaka Khan μαζί με Snoop Dogg, Boogie in my soul. Και πάμε σε διάλειμμα με έτερη συνεργασία, ο βραζιλιάνος DJ Alok μαζί με τον Khalid. Dive into me και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
5: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
7: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας, Σάββατο και Κυριακή, στον Διάβλο.
8: Χωρίς δεσμεύσεις, η εκπομπή του Βαγγέλη Βαρνακιώτη που ενημερώνει με καθαρή ματιά τον σύγχρονο πολίτη. Φιλτράρουμε και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της επικαιρότητας παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10 το πρωί, χωρίς δεσμεύσεις με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά. Φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Μια υπέροχη μπαλάντα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Carol G μαζί με τον τραγουδιστή των Cigarettes After Sex, Greg Gonzalez. Και τώρα ο Harry Styles στην πρόσφατη επιτυχία του American Girls. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Αυτές τις μέρες το συγκεκριμένο τραγούδι συμπληρώνει ακριβώς μία δεκαετία. Κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2016 οι Chainsmokers μαζί με την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Halsey. Απλώς πολύ ωραίο τραγούδι και το θυμηθήκαμε παρέα, έτσι ευκαιρία ήταν. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις. Αν τρώτε έτσι μπανανίτσα και πετάτε τα φλούδια, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί υπάρχει ένας λόγος για να μην πάνε καθόλου χαμένα στα σκουπίδια. Φτιάχνετε ένα μείγμα από τα φλούδια της μπανάνας με το ξύδι και αυτό το μείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως άριστο λίπασμα για τα φυτά σας. Το ξύδι βοηθά στην αποδέσμευση των εθρεπτικών στοιχείων της μπανάνας και έτσι αυτό το μείγμα απορροφάται πολύ καλύτερα από το έδαφος. Ο Justin Bieber όταν ήταν 15 χρονών. Αυτή ουσιαστικά ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία του. Το κομμάτι το ερμήνευσε στο Coachella πριν από λίγους μήνες. Εδώ μαζί με τον Αμερικανό ράπερ Lou Dagris. Από το 2009 Justin Bieber και Baby.

Μπορεί να έχει βγάλει και άλλα σιγκλάκια μετά από αυτό, αλλά εμείς έχουμε φάει ένα κόλλημα του 12 του 12 από τον αγαπημένο Sober. Αυτό που διάβαζα προηγουμένως και ξέχασα να σας το πω είναι ότι το συγκεκριμένο μείγμα, αυτό που λέγαμε με τις φλούδες της μπανάνας και το ξύδι, λειτουργεί και σαν φυσικό εντομοποθητικό. Γιατί η έντονη μυρωδιά του ξυδιού τα συνδυάζεται με τις οργανικές ουσίες της μπανάνας, αποθαρρύνει έντομα όπως σκνίπες, κουνούπια και μύγες. Τώρα χλωμό αν θα θέλατε να το αλείψετε αυτό το πράγμα επάνω σας, εμείς θα το θέλαμε με την καμία. Και πάμε σε διάλειμμα. Sony Fondera, D.O.D. και Poppy Bascob. Think about

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα παιδ, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 000.

είναι ιταλικό ή τουλάχιστον ακούγεται έτσι. Ο Πάολο Νουτίνι είναι σκοτσέζος. Αυτό το τραγούδι μετρά ακριβώς 20 χρόνια, These Streets. Έλενα Γαβρασέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Το πιο πρόσφατο για τον Noah Kahan, Doors. Και αμέσως μετά θα ακούσετε τι μας θύμισε.

Πόσα χρόνια είχαμε να το ακούσουμε αυτό. 1985 τα κυκλοφόρησε από το Born in the USA του τεράστιου Bruce Springsteen, I'm on Fire. Και επιστροφή στο σήμερα με έναν παλιό γνώριμο όμως, που έβγαλε και καινούριο άλμπουμ μέσα στη χρονιά που διανύουμε, ο Billy Idol, αγέραστος. Τι κι αν είναι 70, φαίνεται πολύ πιο νέος. Εδώ με μια άλλη επίσης παλιά γνώριμη, την Joan Jett, Wild Side.

Ο Hugo Hamlet από το Λονδίνο. 30 Σεπτεμβρίου είχε γενέθλια. Τη χρονιά βέβαια δεν μας έχουν πει, όπου και αν ψάξαμε δεν είδαμε κάτι. Πότε γεννήθηκε, πόσο χρονών είναι. Μερικοί την κρύβουν την ηλικία τους έτσι για μυστήριο. Your moment. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πότε είναι η καλύτερη στιγμή για σένα. Εξάλλου η ζωή είναι γεμάτη όμορφες στιγμές. Έτσι για να το φιλοσοφήσουμε και λίγο. Επιστροφή στις χρηστικές μας ειδήσεις, να σας πούμε για τις φλούδες πορτοκαλιού. Μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες. Αντί να τις πετάτε στα σκουπίδια, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σαν λίπασμα στις γλάστρες ή στον κήπο σας. Τις κόβετε σε μικρά κομμάτια και γίνονται ένα σούπερ λίπασμα για τα φυτά σας. Παράλληλα όμως, γιατί έχουμε και συνέχεια, οι φλούδες πορτοκαλιού λειτουργούν και σαν εντομοποθητικό, ειδικά για τα μυρμήγκια, είναι ο χειρότερος εχθρός τους. Αποξηραίνετε τις φλούδες, τις κάνετε σκόνη και τις σκορπίσετε γύρω από τα φυτά και μυρμήγκια τέλος.

Λατρεύουμε Λένι Κράβιτς. Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα ότι η Ναόμι Κάμπελ αποκάλυψε ότι ο νονός της κόρης της είναι ο Λένι Κράβιτς. Βρε τι μαθαίνει κανείς. Μουσικός επίλογος για σήμερα με τον αγαπημένο Teddy Swims. The Door. Μέχρι αυτή την ώρα στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε πολύ πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που σας εκφράζουν. Καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε αύριο, να είστε όλοι εδώ.

0: ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος Επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

0: Η ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξηρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτική προέλευση. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
7: Η ευχή και η προσευχή

0: φυλαχτώ.
1: Εδώ είμαστε δύο φορές την εβδομάδα. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να πες για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα δίωρο έχουμε μπροστά μας. Να πούμε πάρα πολλά, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε για βιβλία, να μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Θα σου πω αυτό που σκεφτόμουν τώρα στο αυτοκίνητο ερχόμενη στο στούντιο να τα πούμε. Ότι ξέρεις, γιατί συνέχεια είχα κάποιες συζητήσεις ραδιοφωνικές, είχα κάποιες συζητήσεις με κάποια άτομα κτλ. Μου λέει να έρχονται τα Χριστούγεννα, Χριστούγεννα έχουμε. Λέω παιδιά, τι λέτε, τι λέτε. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει ένα σχεδιασμός για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή και είναι Οκτώβρης. Είναι, δηλαδή πραγματικά, τι γίνεται παρακαλώ. Γιατί θα μου πεις, ναι, τι του μήνα του 26. Εντάξει, δεν του μήνα και πολύ, η αλήθεια είναι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν του μείνε πολύ, αλλά ρε παιδιά, μη βιάζεστε. Είπαμε ότι η ζωή είναι μικρή, αλλά άμα προχωράμε και 2 μήνες, 2,5 μπροστά, να έρθει ο Νοέμβριος, θα το συζητήσω.

Και για να συνεχίσω την κουβέντα που είχαμε λίγο νωρίτερα, το πρόβλημά μας είναι ότι βιαζόμαστε. Δηλαδή αυτό που κοιτάμε τόσο μπροστά, σε καλό να μας βγει. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Τι Χριστούγεννα και Χριστούγεννα θα μου πεις, Ελένη, να μην κάνω ένα πολύ ωραίο σχέδιο, να μην κανονίσω ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Ναι, το καταλαβαίνω. Οκ, σωστό, ναι, ωραία. Αλλά ρε παιδιά, λίγη υπομονή, δηλαδή οκ. Ναι, το ότι εγώ θα στολίσω βέβαια από αρχής Νοέμβρη, άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, είναι άλλο θέμα προς συζήτηση. Είμαστε εδώ παρέα λοιπόν, έχουμε τα αστρολογικά μας. Θέλω λίγο να σας πω ότι πλέον μπορούμε να λέμε καλό χειμώνα, άντε γιατί πολύ καταπιέστηκα. Ναι, εντάξει, πάει, πέρασε και η φθινοπορεινή ησημερία. Ναι, βέβαια χειμώνας, μπαίνει πιο μετά, μπαίνει Δεκέμβριο. Αλλά εντάξει, εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Είναι ρε παιδί μου μερικές ωραίες ατάκες που δηλώνουν χειμώνα. Σε λίγο θα σας τις πω.

Ατάκες λοιπόν που θυμίζουν χειμώνα και πολύ μου αρέσουν. Ξαναλέω βέβαια ότι ο χειμώνας μπαίνει το Δεκέμβριο, επίσημα λέμε τώρα. Δεν ξέρω αν κάνει κανένα κρύο τρελό Οκτώβρη, τι να σου πω, ή αν κάνει κανένα τρελό κρύο Νοέμβρη. Αλλά οι ατάκες λοιπόν που θυμίζουν και φέρουν το χειμώνα λίγο νωρίτερα είναι, εννοείται, το κλασικό αντικαλό χειμώνα. Επιτέλους ήρθε η ώρα για ζεστό καφέ. Δεν ξέρω, εγώ ζεστό καφέ πίνω και το καλοκαίρι. Άντε ποιος κατεβάζει τα χειμωνιάτικα, το οποίο πραγματικά, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να κατέβουνε. Γιατί η ψύχρα η βραδινή δεν παλεύεται, δηλαδή δοκίμασα να βάλω μόνο φούτερ, επάγωσα, τι να κάνουμε. Άλλη ατάκα είναι θέλω να γυρίσω σπίτι και να χουχουλιάσω καναπέ, που αυτό το λέμε τέλη Νοέμβρη. Άλλη βιαστική ατάκα χειμώνα, πότε αλλάζει η ώρα, θα σου πω σε λίγο πότε αλλάζει η ώρα, τώρα που το αναφέραμε. Τι φοράμε, παιδιά, αυτό τον καιρό? Αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι ένα δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί. Και τέλος, άλλη ατάκα, εγώ δεν είμαι έτοιμη για τόσο κρύο, σιγά το κρύο. Άλλη ατάκα που θυμίζει χειμώνα, έχεις δει τι ώρα σκοτεινιάζει πια? Το οποίο επίσης είχε ξεκινήσει σιγά σιγά από τέλη Αυγούστου, έτσι να τα λέμε. Και βεβαίως η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.
6: Ήταν the

0: Επιστρέψαμε από το break μας στο διαφημιστικό και κάπου διάβαζα κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Ξέρεις, εγώ έχω ένα καημό σαν Ελένη Μανουσάκη. Δεν έχω ποτέ, μα ποτέ κερδίσει στην φορολοταρία που κάνει το κράτος. Σου λέω ότι με έξελε, έτσι. Μία φίλη μου, παιδιά, έχει κερδίσει 2 φορές. Εγώ τίποτα πάλι. Και χρησιμοποιώ πάρα πολύ κάρτα. Λοιπόν, κάθε μήνα η ΑΕΔΕ κάνει κλήρωση και μοιράζει 900.000 ευρώ. Τα λεφτά δεν είναι στα χαρτιά. Οι νικητές πληρώνονται. Κανονικά το ξέρω, ναι. Μέσω τραπεζικού λογαριασμού που έχουν δηλώσει στην ΑΕΔΕ. Εκεί μπαίνουν. Μέχρι πόσα μπορείς να κερδίσεις? Ένας τυχερός 50.000 ευρώ, 5 άτομα από 20.000 ευρώ, 50 άτομα από 5.000 ευρώ και 500 άτομα από 1.000 ευρώ. Μα ποτέ τίποτα εγώ, έτσι, τίποτα ποτέ. Το θέμα είναι αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε? Δηλαδή, για φαντάσου να έχουμε κερδίσει και να μην το έχουμε πάρει είδηση, έτσι. Έξελε θα γίνω, πάω να τσεκάρω τους λογαριασμούς, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, και ξαναλέω ότι τα λεφτά δίνονται κανονικά και μπαίνουν στον τραπεζικό λογαριασμό, ξαναλέω, που έχει δηλωθεί στην ΑΕΔΕ. Τα λεφτά είναι αρκετά, να τα λέμε και αυτά. Το θέμα είναι να έρθουν προς τα εμάς. Ευχαριστώ.
1: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έλεγα λίγο νωρίτερα για την χειμερινή ησημερία. Αργή, παιδιά, αργή. Χειμερινή ησημερία, λοιπόν, συμβαίνει γύρω στις 11 με 22 Δεκεμβρίου. Κάθε χρόνο στο βόρειο ημισφαίριο ο ήλιος φτάνει στο νοτιότερο σημείο της τροχιάς του και σηματοδοτεί βέβαια την επίσημη έναρξη του χειμώνα. Μικρότερη μέρα, μεγαλύτερη νύχτα, στροφή του ήλιου. Από την ημέρα αυτή οι μέρες αρχίζουν σιγά σιγά να μεγαλώνουν και ο ήλιος ξαναρχίζει να ανεβαίνει ψηλότερα στον ουρανό. Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά, αλλά όλα αυτά θα γίνουν εκεί γύρω στις 21 με 22 Δεκεμβρίου. Σε αντίθεση με τις ησημερίες, το Μάρτιο και το Σεπτέμβριο, όπου η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια, στο ηλιοστάσιο έχουμε τη μεγαλύτερη ανισότητα διάρκειας ημέρας και νύχτας,

0: 6:07
1: πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Επειδή έχουμε πιάσει τώρα τα της εποχής και τα λοιπά, να σου πω πότε ακριβώς αλλάζει η ώρα για φέτος, πιο νωρίς από ποτέ. Εμένα μου αρέσει να σου πω την αλήθεια, γιατί μαζεύομαι στο σπίτι, γι' αυτό. Λοιπόν, νωρίτερα από άλλες χρονιές θα περάσουμε στην χειμωνιάτικη μας ώρα. Πολύ νωρίτερα, ποια Κυριακή θα σου πω, 25 Οκτωβρίου. Η αλλαγή θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, που πέφτει 25 του μήνα. Τα ρολόγια γυρίζουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την έναρξη της χειμερινής περίοδου. Φυσικά έχει και τα καλά ότι κερδίζουμε μία ολόκληρη ώρα ύπνου, ενώ όταν αλλάζει το Μάρτιο χάνουμε μία ώρα ύπνου. Η χειμερινή ώρα ξεκινάει πάντα την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη και επειδή Οκτώβριο του 26 τελειώνει η μέρα Σαββατοκύριακου, η τελευταία Κυριακή πέφτει 25 του μήνα. Μια χαρά. Τέλεια. Νωρίτερη λοιπόν δυνατή ημερομηνία για αυτή την αλλαγή. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών μας θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή να δείξουν 2. Η αλλαγή της ώρας καθιερώθηκε με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά και πάλι μετά ξανά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Να είμαστε καλά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Κάπως έτσι μπήκαμε πολύ δυνατά στην τελευταία ώρα αυτής της εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με πάρα πολλά θέματα. Έχω και τηλεοπτικά, έχω και αστρολογικά. Σιγά σιγά εγώ λέω να ξεκινήσω βέβαια τα αστρολογικά. Συμβαίνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετά γεγονότα αστρολογικά και τον μήνα Οκτώβρη, οπότε καταλαβαίνεις ότι έχουμε να σχολιάζουμε. Είναι μια περίοδος αναθεώρησης, μια περίοδος που θα φέρει πάρα πολλές εξελίξεις και μιλάω για όλα τα ζώδια. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλοί τυχεροί που είναι οι κρυοί, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι. Έχουμε λοιπόν να περιμένουμε πάρα πολλά από τον μήνα Οκτώβρη, σε λίγο στα λέω αναλυτικά. Και βέβαια παιδιά, μην ξεχνάμε καλά τα ζώδια, αλλά ό,τι περνάει από το χέρι μας ας το κάνουμε κι εμείς, με τύχη χωρίς.

Έλενη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα έχω τώρα να συζητήσουμε. Πώς μπορούμε να μείνουμε μόνοι με τα συναισθήματά μας. Εξαιρετικό θέμα. Βρες ή δημιούργησε ένα πολύ ωραίο ασφαλές χώρο. Εκεί μπορείς να κάνεις τις σκέψεις σου, να ηρεμήσεις, να πιεις τον καφέ σου, να διαβάζεις το βιβλίο σου, να είναι ασφαλές. Αναγνώρισε πρώτα βέβαια τι νιώθεις. Ονόμασε το συναίσθημά του χωρίς το συναίσθημα που νιώθει η καρδιά σου, το συναίσθημα της ψυχής σου. Ονόμασε το χωρίς να χρειάζεται να το αλλάξεις. Μην κρίνεις τα συναισθήματά σου αν θέλεις να τα αναγνωρίσεις, μην τα φοβάσαι δηλαδή. Επικύρωσέ τα. Τι θα έλεγες έναν καλό φίλο που νιώθει το ίδιο αυτή τη στιγμή? Αν θες να μείνεις μόνος με το συναίσθημά σου, παρατήρησε πώς το νιώθει το σώμα σου. Τι σου προκαλεί αυτό που νιώθεις? Σφίξιμο, χαρά, βάρος, ζεστασιά ή πίεση? Αναλογήσου τι είναι αυτό που σου προκαλεί αυτό το συναίσθημα, τι μπορεί να συνέβαλε σε αυτό το συναίσθημα, ανεκπλήρωτες ανάγκες ή προσδοκίες. Εξασκήσου στη συμπόνια, τι χρειάζεται δηλαδή αυτό το μέρος του εαυτού σου τώρα, ξεκούραση, να νιώσει καλύτερα, κατανόηση, καλοσύνη ή υπομονή, και παρέμεινε παρόν και παρούσα στο τώρα.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες με μια επικαιρότητα που τρέχει συνεχώς. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι μόνο τα αστρολογικά, δεν είναι μόνο τα σχέσικά μας, είναι πολλά που πρέπει να πούμε. Βεβαίως γίνεται και μια τρελή μάχη στα πρωινά της τηλεόρασης. Τη μία μέρα κερδίζει καινούριο. Την άλλη μέρα κερδίζει και η καινούργιο πήγε πάρα πολύ καλά και η Σύση Χριστίδου πάρα πολύ καλά. Παίζει αυτή η τριάδα καινούργιου, Λιάγκας, Χριστίδου. Χριστίδου, Λιάγκας, καινούργιου. Εντάξει παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε δηλαδή που θα κάτσει μπίλια. Και μπορεί να μας πάρει και μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι. Απλά σκέφτομαι, ρε παιδί μου, τι αγωνία είναι αυτή να πρέπει την επόμενη το πρωί να βρεις τα νούμερα. Πω, είναι λίγο. Έχει μια αγωνία.

φυλάχεις στα βήματά σου. Χάσουνες και ζημιές και μετά συγκαλά σου. Να μην είσαι ποτέ.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
2: Έλαβες. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Και τώρα θα σου πω μία προτασάρα. Μπήκαμε δυναμικά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά τις διαφημίσεις μας. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν, τώρα που ζούμε το φθινόπωρό μας, ποιες ταινίες μπορούμε να δούμε, να κάτσουμε να αράξουμε και να τις δούμε. Λατρεμένη όλων των εποχών. Ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Το φθινόπωρο συνδέεται πάντα με την επιστροφή στα θρανία και η ατμόσφαιρα αυτού του οικοτροφείου στο Βερμόντ και τα μαθήματα ζωής του Ρόμπι Γουίλιαμς παραμένουν διαχρονικά. Πόσο ωραία ταινία. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, το Central Park στα καλύτερά του, χρυσαφένιο μελαγχολικό και γεμάτο πεσμένα φύλλα. Ιδανικό σκηνικό για μια από τις πιο ωραίες ατμοσφαιρικές ιστορίες αγάπης. Φθινόπωρο στη Νέα Υόρκη, με Ρίτσαρντ Γκιρ. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Και ο ξεχωριστός Will Hunting, ένας ιδιοφυής αλλά πληγωμένος νεαρός, βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τη σχέση του με έναν ψυχολόγο. Μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης με φόντο τα χρυσαφένια πάρκα της Βοστόνης. Άλλη ταινία, όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλη, ατέλειωτη περίπατη ανάμεσα στα κεντρινισμένα φύλλα, Vintage Fool. Και ο Βροχοποιός, η σκηνοθεσία του Francis Ford Coppola, δίνει την ιστορία με τα γλυκά, σκοτεινά και ζεστά φθινοπορεινά χρώματα του Αμερικανικού Νότου. Πολύ ωραίες ιδέες, με popcorn ζεστό να λιώνει το στόμα

πριγκίπισσά μου, το δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πριγκίπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου πως μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις μπορώ να ξαναρθώ σαν υπότης.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Βγήκε στο φως της δημοσιότητας μια πολύ ωραία έρευνα, η οποία μας υπενθυμίζει πόσες ώρες ξοδεύουμε κάθε χρόνο όσο είμαστε εγκλωβισμένοι στο καθημερινό μποτιλιάρισμα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο και τις χώρες. Στην Αθήνα οι οδηγοί χάνουν 143 ώρες ανά έτος κολλημένοι στην κίνηση. Στο Δουβλίνο 191 ώρες, στο Βουκουρέστι 171, στις Βρυξέλλες 146, στην Αθήνα 143, στη Γενέβη 141, στο Λονδίνο 141, στο Μιλάνο 136 και εντάξει, άρα νομίζω ότι παντού περνάνε χάλια. Δηλαδή, νομίζω ότι η Αθήνα θα ήταν πρωταθλήτρια, αλλά τελικά δεν είναι η Αθήνα, βλέπεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν έχουμε να πούμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν πρόλαβα να κάνω προτάσεις, ήθελα και σινεμά, ήθελα πάρα πολλά. Παιδιά, θα τα βρούμε, θα τα προλάβουμε και αύριο έχουμε εκπομπή.

0: έτσι.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν σας χαιρετήσω, ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Φυσικά θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Έχω μια πολύ ωραία πρόταση. Ο επίμονος Θάμνος. Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας, η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη με τίτλο «Ο επίμονος Θάμνος». Μια ωραία ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού αλλά και του κόσμου. Με αφετηρία μια μακρά εσωτερική διαδρομή, ο δημιουργός μετατρέπει το βίωμα σε λόγο, προτείνοντας μια ωραία γραφή άμεση, στοχαστική και βαθιά ανθρώπινη. Σπύρος Μακρυγιάννης, ισορροπεί ανάμεσα στην επιστημονική του πορεία και στη διαχρονική του σχέση με την ποίηση, την οποία αντιμετωπίζει όχι ως αισθητική επιλογή, αλλά ως υπαρξιακή ανάγκη. Επίμονος Θάμνος, πάρα πολύ ωραία πρόταση. Και η βαθύτερη αλήθεια αυτής της συλλογής να συμπυκνώνεται στη φράση που την ανοίγει: «Αν σώπαινα, οι λέξεις θα μου έσκιζαν την ψυχή». Αυτά έχω να σας πω. Φιλάκια πάρα πολλά. Τα λέμε πάλι αύριο. Φιλιά, φιλιά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: σε ένα ταξίδι που το άφησε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση,
6: ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.